Βαγγέλης Πουγιτός. Σοτα Εστήριο. Σοτα Εστήριο. Σοτα Εστήριο. Σοτα Εστήριο. Μαμάδηλος Πουγιτός.